0: Ας τον κουβάβει.
1: Μη πω και λέει ούλου χαμαρό τον ελέντα σαν και ματάου σε λέει έχει φαλούσα τη βυρίση γιατί το λιάρα. Άκου να είμαι δεν σημαντέα, δεν είμαι μουσαρέκια, δεν είσαι τέα που ματέλω τη βυριστήκο σαν έσαν έσαν τέα. Κερέτη χαμούν ούλου μαλάκι αμ ζωφτούν να νεκτώ την τρίνε φασάει η παμάρου σου ακούγουν να είναι και τώρα. Ακού αβιλιμούρα τσι λέτα και. Λέει ούλου αμ ζέκια τσι πω και σαν τέα ανσάνω ματάου σε λέει βυρίση. Δεν είναι μόνο το κανάλι, τα ράγια έχουν ματέλω να βυριστούν τη βαγόγκα. Ο Ταγκασκάρα είναι την τρίνε φα, ατού εν σίμον του λιάρα, μουσαρέ.

να νυφρέει σακίνα. Τι έτσι φίδινοι ου φαφάνα νίνα. Νυφή ζαρά ζαρά να ζάει ανζακάνα. Να τον πανζάνα κιου ου φίτουν ραν. Να ντου βιζάνια ρί ραμαλαγκάσιν.

αγκάσει. Ήσοι κι αν ουανάγκανε, φύφανου με ζατάνανα, αν ουβαναν φούτ τελαϊτάν γκάσι. Ήσοι κι αζα για νάγκανε, ντάου για ρακά ανάγκουνα, ουβατ φούτ την μαλαγκάσι. Ήσοι κι αν ουανάγκανε, φύφανου με ζατάνανα, αν ουβαναν φούτ τελαϊτάν γκάσι.

0: σουτ, είστε σε μαφτλέτσαν σουτ, τε σουτ, σαν ζέλε σουτ. Σουτ, θέλω να καφίνα, τη μία να καρσαρέτω μετά τη βαλά, θα σου είσαι μισό, έτσι μου λαλά, θα τσέκει να είσαι έτσι. Σαν να πάει ρε να ζε, για να μάθα, ναι, μα τα να ζεράκι, σε τα τάντζε να τον γάβανε.
1: Θέλω να καφίνα σουτ. Λε ούλα να δε τούγκρα. Αφάνια. Τικό να κάνε τσιλιάρα, δε πιέρνανε τικό. Άρα καμφανρίνω τέιτε τα Μαδαγκασκάρ. Τε σούτον μίτσο σαν. Ήφανκε η ρέζα να βάζει ρε, τε μαφνάσσα νε τόνα ρε, αφά τένα βε μακαφί τκού, αν τί λούσι μαμ τσίκ τίζα, τένα βε τσμάνα τσάλ τίζαν. Έτσι μπτού βενε αν υπέλαν φαμάνα να νε τσίκα μανούκαν τσίκ.
2: Σότο τουμπκουλά, σότο τουμπκουβάβ.

Ραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουέβτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλούν. Φουκασγιάρ, Αμπέλη.

0: σου.
1: Βάβολα να γίνει σαν τσίτσι για να τσιτσι ανταγιάζει. Φα γίνει να μου νιάσαν του σου μπαβαν παγού κρύου του πκού. Γίνει να νιάσαν του σου ένα τυρού. Τσιά τσιά ρουάν φαγού καβί. Ρίφα ζαρένο μου τσάνκα να βε τσιστούν ζώου. Λαλά πανωρένα να μα μια λαλανάζει. Μανούφα. Τσουρού ταξάν. Φαζάβεται υποβολάζον λαλά πανωρένα. Άζουν σου μπαβαν παγού κατώσαν. Άζουν πλήρη να αντιπιπλικά κόρα μη στσμίτ. Ατόν του πανταϊ βούλο δεύω. Ναι, με τα βραβεία σαν πλήρη να τσουνά. Ζάνε νιν φαγούλα να ριγούλα φα. Γίναν τα τεαβατσί και αν είναι μια του αμρού ενώ να μετά την αμρού μισούλο τόντο. Ούς δεν φαζά. Ζαβατά ζωτό ζάνε, αρτούκ μια τόσα τσι ζάνε, μια σαν. Κόμα νιν αν σιατό. Φασάμ τύρφω την τσιγαρίτα δίτ. Μπίτα πίτα κατούλφα να ζούλ. Φαγκάνε αν τα ιβούλα νου να φτιάναν νιούλα νοτόπο. Φατσιάρον τον πτσούνι. Βάπ βίλα τα φιάνε, ανατσάραν φιάνε, νταράναν τσενζάνε. Ζα άνιγγελε, βαβούλα, φαμανίνα τσιατό.
2: Σώτο τουμπκουλά, σώτο τουμπκουβάβ.

0: ούτσα κατσιάν πιάρνουν. Σήμερα το παύ στο κουλάρι βόκα μαλαγκάσι, φα ρασίτα καρό, ντότσι και μπολα γιάρα γιάσα, ανάβταν τη φερινεντή, κατσιού βαΐνι, νι μπαϊκον τη φερινεντή, φαν Μαδαγκασκάρα, σμαντουάλκα, Μαδαγκασκάρα, σμαλαγκάσι, ντσάκ.
1: Σώτα τουμπ κουλά, σώτα τουμπ παύ.

0: μιας να κάει νιώ.
1: Yeah!
0: Φάλε νερό στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε νερό φάλι. Ατσκαντιά, welcome to Kiki.